0: Εκμελέτε με ραφό. Εκμελέτε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela, Mpalamisita Slam, Station 2.